0: Τσίπρης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
1: Αχ και να παίρνω βοριάς τη φωνή μου.
0: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
2: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
0: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Μίξ, μίξ, μίξ, μίξ.
5: Γιατί εμείς παίζουμε με τη μουσική.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα να σε ξεχάσω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Θιβετιανός καψούρης.
6: Πώς το λένε, πώς το λένε.
7: Το Θιβετιανό καψούρι.
5: Δαγκάι Λάμα.
8: Τι έχεις Δαγκάι.
9: Δάγκωσε τη Λαμαρίνα.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Έβλεπα εδώ πέρα για κάτι πλαστικές, ρε φίλε. Λέει πλαστική μύτης 1.800 ευρώ. Πλαστική αυτιών 2.000 ευρώ. Πλαστική χιλιών 1.500 ευρώ.
9: Όχι.
8: Πλαστική σακούλα 1 ευρώ.
9: Και ξενιάζεις.
8: Εντάξει, κοίταξε, φίλε, όλοι μεγαλώσαμε και αλλιώς σε δημοκρατικά σπίτια. Η μάνα μου δεν μας απέβαλε τίποτα με το ζόρι. Πάντα είχαμε δύο επιλογές, αδερφέ.
9: Σε φαγητό.
8: Βέβαια. Είτε φάτε φακές ή τίποτα.
9: Σωστό.
8: Ξέρεις τι είναι να έχεις δύο επιλογές.
9: Αυτό έχει.
8: Μια
9: πατατούλα.
8: Σήμερα έχει φακές.
9: Πάντως, με τόση βροχή που έχει ρίξει, μουλιάσαμε, ρε φίλε. Νιώθω πιο παπάρας από ποτέ.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους. Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947 611310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
5: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
4: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
6: Παίζουμε. Ασταμάτητα.

0: Alpha FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Δεν σας διάβαζε η μάνα σας όταν ήσασταν μικρή?
2: Όχι ρε Παναγή.
1: Και πώς διαβάζατε?
3: Μόνοι μας.
2: Δεν διαβάζαμε.
1: Α, δεν μ' άφηνε να πάω στο σχολείο μέχρι και στη Δευτέρα Λυκείου αν δεν της έλεγα την ιστορία που έξεγα να κατατά. Αλήθεια σας το λέω.
2: Και την έμαθες την ιστορία, σε έκανε μορφωμένο πολύ.
1: Όχι.
2: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Δεν έχει μεταδοτικότητα μας.
1: Δεν έχει, όχι.
4: Τίποτα, φίλε.
1: Για κλείσε μου το λίο.
2: Το λίο,
1: Πλάκα
4: κάνεις τώρα. Έγινε αυτό το πράγμα τώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα.
1: Εννοείται.
4: 2018.
2: Πολύ ξύλο και πολύ τα
1: θυμάται. Πάρα πολύ όμως.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Πάρα πολύ. Δεν διανοείστε.
2: Αυτό το έλεγε ακόμη και άμα το ρωτήσεις πώς σε λένε. Λίγο, λίγο, λίγο. Πώς σου ήρθε αυτό, ρε.
4: Χτύπησε πουθενά.
2: Πώς σου ήρθε αυτό.
4: Όχι. Πέφτει στις σκάλες και αρχίζει και λέει τέτοια. Θυμάται πάντα. Ό,τι είχε υποθεί στο σχολείο, φωτογραφική μνήμη και τα λέει. Τι είπε τώρα, ρε.
2: Είπε, φίλε, πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κλείσουμε και την εκπομπή τώρα εδώ.
1: Τι με έχετε για κανένα μόρφωτα, για κανένα στουρνάρι, για κανένα σταραμπούτσι.
2: Όχι,
1: για κανένα φλαμένο.
2: Όχι, ρε, όχι, ρε, όχι. Τρελόζε.
1: Με πτυχίο από αγγλικό πανεπιστήμιο.
2: Που δεν ξέρει αγγλικά.
1: Άλλο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
0: Συντονίστηκες?
6: Κόλλησες.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
8: Ο κύριος Αρμυνιώτης, Ευάγγελος.
7: Ο ίδιος.
8: Καλά, έχω πάρει.
7: Μια χαρά έχετε πάρει.
8: Από το τμήμα Μαρκοπούλου σας παίρνω τηλέφωνο.
7: Από πού?
8: Τμήμα Μαρκοπούλου.
7: Μάλιστα.
8: Έτσι. Αστυνόμος Συλφίδας.
7: Ναι.
8: Μισό λεπτό λίγο. Να επαληθεύσω εδώ κάποια στοιχεία. Σας παίρνω τηλέφωνο για μια... Μας έχουν έρθει μια... Έχει έρθει μια κλήτευση από τη δημόσια υπηρεσία, εκεί από την παραλία Μαρκοπούλου. Από το τμήμα του Μαρκοπούλου. Ναι. Έχετε κάποια διεκδίκηση εσείς εκεί πέρα? Είναι κάποιο πηγάδι, γίνεται κάποια άντληση παράνομα?
7: Παράνομα δεν γίνεται τίποτα.
8: Όχι, υπάρχει. Ακούστε λιγάκι. Εσείς είναι η ιδιοκτησία δικιά σας αυτό το πηγάδι?
7: Δεν είναι δικιά μου, είναι του πατέρα μου.
8: Του πατέρα σας. Επειδή υπάρχει εδώ πέρα και από... Μισό λεπτό να δω εδώ πέρα ποιος συμβολογράφος το έχει στείλει αυτό εδώ πέρα. Πού είναι το χαρτί, βρε? Χρυσάνθη, δες λίγο το... Αυτό είναι από συμβολογράφο το χαρτί. Είναι από... Είναι περασμένο στο... Δες ρε παιδί μου τι γράφει εδώ πέρα.
9: Τι γράφει?
8: Αυτό είναι από διαθήκη το πηγάδι.
9: Σύμφωνα με τη διαθήκη.
8: Ναι, σύμφωνα με τη διαθήκη. Σε ποιο όνομα είσαι, Αρμυριώτης? Είναι και εσύ, έχεις συνδικαιούχους. Κύριε Αρμυριώτη, έχεις συνδικαιούχους εδώ πέρα?
7: Κάτι έχει.
8: Ωραία, υπάρχει άντληση εκεί πέρα παράνομη και έχει γίνει καταγγελία.
7: Έχει γίνει καταγγελία.
8: Ναι, ναι, αυτό ήταν στο όνομα. Μισό λεπτό να πω εδώ πέρα το μη σας λέω και τρία. Θρασίβουλος Αρμυριώτης, σωστά?
7: Μάλιστα.
8: Ωραία, αυτό σύμφωνα λέει με κατάθεση εδώ πέρα. Μισό λεπτό να δω ποιος είναι αυτός ο συμβολογράφος. Μπληθικιώτης. Συμβολογράφος. Μπληθικιώτης είναι αυτό. Με λάμδα. Μπληθικιώτης.
9: Μπληθικιώτης.
8: Υπάρχουν συνδικαιούχοι. Γιατί αυτό είναι, φαίνεται να είναι στο όνομά σας εξ ολοκλήρου. Αρμυριώτης Ευάγγελος.
7: Γίνονται διαδικασίες για να είναι και στο δικό τους το όνομα.
8: Ωραία, τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα? Γιατί εδώ πέρα υπάρχει παράνομη άντληση για ίδρυυση. Ίδρυυση παρακείμενο. Μισό λεπτό να σας διαβάσω ακριβώς τι έχει γίνει εδώ και τα κατηγορία. Γιατί πήγε το όργανο εκεί πέρα. Υπάρχει ίδρυυση για οποροκυπευτικά, κάποιο μποστάνι, κάτι τέτοιο έχει γράψει εδώ σε παρένθεση. Γίνεται άντληση, παράνομη.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό έχει γίνει. Πότε έχετε καταθέσει εσείς άδεια?
7: Πάει καιρός, δεν θυμάμαι τώρα.
8: Μισό λεπτό να το δω λίγο.
7: Είναι καιρός τα χαρτιά.
8: Πασαριώτης, ναι. Κύριε Πασαριώτη, ναι.
10: Πού συνορεύει, με ποιο συνορεύει το πηγάδι?
8: Αυτό εκεί πέρασε, είναι ιδιοκτησία δικιά σας όλο το οικόπεδο?
7: Όλο.
8: Όλο το οικόπεδο, επομένως άρα σας ανήκει το πηγάδι. Γιατί το πηγάδι είναι στην ιδιοκτησία? Δεν φαίνεται να είναι στην ιδιοκτησία εδώ πέρα καθόλου. Λοιπόν, η άδεια έχει μπει 8-12-15 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το Δεκέμβρη.
7: Ναι.
8: Κύριε Πασαριώτη, είναι εδώ πέρα, έχει γίνει παράνομη άντληση και έχουν γίνει πάρα πολλά κυβικά εκεί πέρα. Έχει ολόκληρη κατάσταση. Την αντλία ποιος την έχει τοποθετήσει? Υπάρχει αντλία και λάστιχο εδώ πέρα, λέει κυπευτικό Φ14. Φ14 που καταλήγει σε οποροκυπευτικό.
7: Ναι.
8: Αυτά τα έχετε τοποθετήσει εσείς. Την αντλία ποιος την έχει βάλει?
7: Δεν τα τοποθετήσετε, εγώ εκεί τα βρήκα.
8: Υπήρχαν δηλαδή στην εγκατάσταση μόνιμα, ήταν του πατέρα σας πιο παλιά?
7: Υπήρχαν και του πατέρα μου και του παππού μου και πιο παλιά.
8: Μιλήστε λίγο, μιλήστε λίγο με τον διοικητή μου, τον κύριο Μπαζιώτη, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει θέμα, θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα αυτά και να έρθετε να δώσετε μια...
2: Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γιατί πρέπει να... Να σας πω, τον κουβά εσείς το βάλατε μέσα στο πηγαδί?
7: Όχι, δεν το βάλαμε. Ποιο κουβά, δεν υπάρχει κουβά.
2: Έχει ένα κόκκινο κουβά.
7: Δεν έχει ένα κουβά.
2: Μα, να... Και ποιος τον έβαλε το κουβά?
7: Δεν γνωρίζω ποιος έβαλε το κουβά.
2: Εσείς τι βάλατε μέσα στο πηγάδι, κύριε, να τελειώνουμε λίγο. Αν δεν γίνει μια καταγγελία, να... Εσείς τι βάλατε μέσα στο πηγάδι?
7: Μέσα στο πηγάδι δεν έχουμε βάλει τίποτα. Μέσα στο πηγάδι υπάρχει νερό.
2: Ναι, αλλά έγινε ίδρυ, άρδυψη, πώς λένε, ρούφιγμα. Ρουφίξετε το νερό.
7: Οι σωλήνες το ρουφάνε και το φέρνουν σε εμάς.
2: Ωραία, αυτές οι σωλήνες ποιος τις έβαλε?
7: Τις έχουν βάλει από παλιά, τώρα δεν γνώριζα να σας πω.
2: Ωραία, πρέπει να τις βγάλετε.
7: Ωραία, θα το διευθετήσω το θέμα, σύντομα.
2: Εσείς έχετε πόσο καιρό να πάτε στο πηγάδι?
7: Έχω πολύ καιρό λόγω δουλειάς, τώρα δεν βρίσκω χρόνο καθόλου.
2: Δεν βρίσκει χρόνο καθόλου, λέει. Ρε.
7: Καθόλου.
2: Γράψε λίγο, δεν βρίσκει χρόνο καθόλου.
8: Ναι, αλλά θα πρέπει να κάνει μια. Να αυτό να το στείλουμε εμείς στη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης περιφέρειας Αττικής. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια την κατούρα στο πηγάδι και εσύ θα το στείλουμε εκεί, αφού σου λέει ο άνθρωπος εδώ. Αυτά που σου λέει τώρα. Μ' ακούς, παιδί μου?
7: Σας ακούω.
2: Ωραία, τι θες να κάνουμε τώρα?
7: Θα μην κάνουμε τίποτα, θα τα κάνω όλα εγώ μόνος μου.
2: Θα τα κάνει μόνος του, λέει αυτό. Θα πάει να τα κάνει στο πηγάδι μόνος του.
9: Κατούρα και λέμε.
2: Εσύ. Μ' ακούς, παιδί μου?
7: Βέβαια, βέβαια.
2: Πόσο καιρό έχεις να πας στο πηγάδι?
7: Έχω πολύ καιρό να πάω στο πηγάδι.
9: Έχουν βάλει στέρνες.
2: Τι στέρνες, παιδάκι μου, εδώ?
9: Δίπλα, δίπλα για τα ζώα.
2: Έχεις στέρνες δίπλα για τα ζώα?
7: Όχι, δεν έχει στέρνες για τα ζώα.
2: Δεν έχει στέρνες. Θα πάει να τα κάνει μόνος του στο πηγάδι αυτός. Μην φοβάσαι τίποτα.
8: Ποιος έχει κάνει την άντληση? Ποιος έχει κάνει την άντληση?
2: Μα κόλλημα και εσύ με την άντληση. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, λέει, σου λύνει στον πριν. Το μικρό σου όνομα πώς είναι, παιδί μου?
7: Βαγγέλης.
2: Ο Βαγγέλης, δύο φορές γράψε. Βαγγέλης. Το επίθετο είναι σαν καρέτα.
7: Αρμυριώτης.
9: Μας γλεντάει.
2: Βαγγέλη, Αρμυριώτη, καρέτα. Ποιος την έκανε τη φάρσα, γιατί είσαι στο χαρτί, ποιος την έκανε?
8: Θα πάρουμε τώρα κάπου αλλού.
2: Ποιος την έκανε τη φάρσα στο Βαγγέλη?
9: Της Βάλιας δεν είναι?
8: Της Βάλιας είναι. Ναι.
7: Πρέπει να την έχει κάνει η Βάλια.
2: Η Βάλιας την έκανε. Αλλά κάποια στιγμή.
7: Καλημέρα.
9: Πες την αλήθεια.
8: Θα πάρω το... Κλείσε τώρα να κυρώσω ένα γάμο γιατί με έχεις εκνευρίσει. Πήγε.
9: Από την πρώτη στιγμή έχει καταλάβει. Αυτός μας γλεντάει κατά
2: την πρώτη στιγμή. Βαγγέλη, για
9: πες. Όχι, η αλήθεια
7: είναι ότι το είχα καταλάβει. Γιατί χθες που προσπαθούσατε, χθες ήμουν πραγματικά
9: αγχωμένος
7: και τρελαμένος.
9: Φαινότανε.
7: Αλλά κάλεσα στο σταθμό χθες και το ψιλοψηλιάστηκε.
8: Το χοντρό ψηλιάστηκε, αδερφέ.
2: Γιώργο, την πατήσαμε.
9: Μας γλεντάει κανονικότατα, Βαγγελάκη.
8: Κλείσε τώρα, δεν θέλουμε να σου πούμε τίποτα άλλο.
2: Δεν σε θέλουμε καθόλου, δεν σε αγαπάμε καθόλου. Γεια σου, φιλάκια πολλά.
7: Καλημέρα.
2: Καλό ξεκαθάρισμα με το πηγάδι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δύο παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
7: Non-stop mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Radio Volai. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου. Μοναστηράκι.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου.
4: Ο πλουσιότερος της γης είναι και το πίσω.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους. Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947 611310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
4: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
3: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Στο δημοτικό δηλαδή, αν ήμασταν και έχασε τον Γκέχανε και τον γκολ που έχασε ο
7: Γκέχας,
6: μέχρι το Λύκειο θα έπεσε τερματοφύλακας. Αποκλείεται να τον ξαναβάζανε μέσα.
7: Το δεν έπαιρνες ποτέ, τελείωνε. Η κόρη μου τώρα κλωτσάει, της πατάω την μπάλα και κλωτσάει. Και έβλεπε μου ότι άλλη έχει πορωθεί. Έχει πορωθεί πάρα πολύ και τσαρίζει τα φάουλ, τα ελεύθερα. Και πάω να ξεριστώ, βάζω λίγο αφρό ξυρίσματος από κάτω και μου κάνει κλωτσιά στο κεφάλι.
6: Γιατί?
7: Γιατί είδε τον αφρό να πούμε και νόμιζε ότι είναι η βούλα. Ξέρεις που κάνει ο. Ότι γιατί στο
6: κάποιο. Όταν βλέπουν μπάλα τώρα στο σπίτι, μην πηγαίνετε στις τουαλέτες. Υπάρχει περίπτωση την ώρα που θα πάτε στην τουαλέτα να μπει γκολ και να το θεωρούσουν γρουσουζιά ότι λείπετε και να σας κλειδώσουν την τουαλέτα. Επίσης κοροϊδεύατε τις γυναίκες που δεν ξέρουν το offside. Οι μισοί επόπτες που έχουν το ίδιο πρόβλημα, κουβέντα, ε! Τώρα περιμένουμε αυτόν τον αγώνα με την Ιαπωνία. Να με θυμηθείτε με, ναι, να ξέρετε. Yeah. Όταν θα αλλάζουν φανέλες οι άλλοι. Όταν θα αλλάζουν φανέλες οι άλλοι, μόλις τελειώσει ο αγώνας, ο Μήτροβλου θα πάει να αλλάξει παπάκι.
0: FFM 104,7.
8: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Γράφω κάποιες σημειώσεις σημαντικές για τη ζωή μου.
4: Σημειώσεις.
3: Πράγματα που μου σημάδεψαν.
4: Σαν.
3: Τώρα έγραφα τρεις πράσεις που με πλήγωσαν πάρα πολύ στη ζωή μου.
5: Για πες.
3: Δεν υπάρχει Αγίος Βασίλης.
5: Σωστό.
3: Όλοι το έχουν ζήσει αυτό. Δεν μπορώ να σε δω ερωτικά.
5: Αυτό που έχει πληγώσει πάρα πολύ.
3: Και δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
5: Αμέσως τώρα.
4: Στο Ρέθυμνο.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου.
3: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πι...
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους. Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947 611310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
3: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω...
2: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

0: φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρχε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή. Να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα 102.2 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Άνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί 6 με 10 η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.

Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.